Έτσι μην βάζε ο σαμνός, αφερτώμα κοιμάς. Κοιματίσαι για τον κουλιά, σκρίν την κρίτσο μια βίαια.